0: Γεια σας, Γιώργο.
1: Γεια σας, Αλεχάνδρο, las piedrucas.
0: Pasado de verdad.
2: Gracias.